24 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκειας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκη, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, εξέδωσε μήνυμα με την ευκαιρία της επετείου της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη. Στο μήνυμα του πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει τα εξής. Στην επέτειο της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη, με την οποία δείξαμε σε όλο τον κόσμο τη δύναμη του ηρωικού στρατού μας και διαμηνήσαμε σε φίλους και εχθρούς ότι δεν θα ανεχθούμε την τρομοκρατία της Σύπρου και την αστάθεια στην περιοχή μας. Εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει την ψυχή των μαρτύρων μας και μνημονεύω με ευγνωμοσύνη τους ήρωες βετεράνους μας. Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, απίφθινε έκκληση για την άμεση παροχή διεθνούς προστασίας στη Γάζα, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του παρά την κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που επίσης βρίσκονται υπό Ισραηλινή κατοχή και δέχονται επιθέσεις. Η Αλμπανέζε έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, κοινοποιώντας βίντεο στο οποίο ένας Ισραηλινός έπικος που έχει καταλάβει Παλαιστινιακή υγεία ασκεί βία εναντίον ενός ηλικιωμένου και ανάπηρου Παλαιστινίου. Τονίζοντας ότι χρειάζεται επιγόντως διεθνής προστασία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα, η Αλμπανέζε ανέφερε τα εξής. Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο, οι τρίτες χώρες έχουν υποχρέωση να αναλάβουν δράση για να τερματιστεί η παράνομη κατοχή του Ισραήλ. Στην ανάρτησή της, η Φραντζέσκα Αλμπανέζε διερωτήθηκε επίσης αν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και ο Μηχανισμός Ενωμένη για την Ειρήνη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υπέρβαση του αντιεξόδου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στους 73.422 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις που εξαπολύει ο Ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, σε γραπτή ανακοίνωσή του, δημοσιοποίησε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού θύλακα. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατά το τελευταίο 24ωρο μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας 2 νεκροί και 32 τραυματίες. Επισημάνθηκε ότι 1.288 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 4.290 έχουν τραυματιστεί στις Ισραηλινές επιθέσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025 που τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός στη Γάζα, ενώ ανασέρθηκαν οι σωροί 813 ατόμων κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 ανήλθε στους 73.422 και ο αριθμός των τραυματιών στους 174.401. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι χιλιάδες σωροί εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων αεράμινας, πυράβλων, πυρομαχικών και ραντάρ από την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τις αμυντικές προμήθειες που εγκρίθηκαν με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εγκρίθηκε το νέο σχέδιο αμυντικών προμηθειών της Ουκρανίας ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την αγορά συστημάτων αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας, πυράβλων, πυρομαχικών και ραντάρ. Γνωστοποιήθηκε ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα καλυφθεί στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπεται να παρασχεθεί στη χώρα για την περίοδο 2026-2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το νέο πλάνο έρχεται να προσταθεί στις προηγούμενες εγκρίσεις αμυντικών προμηθειών ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, υποχρεωμίζεται ότι 8,35 δισεκατομμύρια ευρώ από το προηγούμενο πακέτο έχουν ήδη εκταμιευθεί υπέρ της Ουκρανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, σε δήλωσή της για το θέμα, τόνισε ότι η στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία είναι αποφασιστική και συγκεκριμένη. Επισημένοντας ότι η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της, η von der Leyen δήλωσε: «Σήμερα εγκρίναμε χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα συστήματα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, τους πυράβλους, τα πυρομαχικά και τα ραντάρ που έχει άμεση ανάγκη η Ουκρανία. Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας προβλέπει την παροχή 30 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: ευρώ ως δημοσιονομική βοήθεια και 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αμυντική στήριξη προς τη χώρα για την περίοδο 2026-2027.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι εισέρχονται στο τελικό στάδιο στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις της χώρας του και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να κόψουν κάθε οικονομική αρτηρία ζωτικής σημασίας μέχρι η Τεχεράνη να απομονωθεί πλήρως. Ο Σκοτ Μπέσεντ προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το Ιράν μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών του εργοστασίων και το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Μπέσεντ ανέφερε. Τώρα μπαίνουμε στο τελικό παιχνίδι. Με την Αυγή ξεκινάει η μέρα της οικονομικής επίθεσης, η οποία συνιστά τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική επίθεση που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον εχθρού. Ο Μπέσεντ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν, το οποίο όπως υποστήριξε διατηρεί την ύπαρξη του προβάλλοντας τον εκβιασμό ως εγγύηση ασφαλείας, θεωρεί τα αντίπεινα αναπόφευκτα και τις κυρώσεις των ΗΠΑ διαπραγματεύσιμες. Επισημένοντας ότι αυτή η περίοδος έλαβε τέλος με τη διοίκηση Τραμπ, ο Μπέσεντ προέβη στην εκτίμηση: όσοι φοβούνται τον κίνδυνο να εναντιωθούν στην Τεχεράνη, δεν πρέπει να υποτιμούν το τίμημα που συνεπάγεται η δοκιμασία της υπομονής της Ουάσιγκτον. Ο Σκοτ Μπέσεντ, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο στο οποίο θα αξιοποιήσει κάθε εξουσία και μέτρο που πολλοί δεν είχαν καν φανταστεί, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κόψουμε κάθε οικονομική αρτηρία που συντηρεί αυτό το αμήλικτο καθεστώς μέχρι η Τεχεράνη να απομονωθεί πλήρως». Αναφέρθηκε ότι περίπου 117 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Γεμπού στη Σαουδική Αραβία, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε πυρομαχικό άγνωστης προέλευσης και ξέσπασε φωτιά στο κύριο κατάστρωμά του. Σε γραπτή ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων Εμπορικής Ναυτιλίας, αναφερόταν ότι περίπου 117 χιλιόμετρα δυτικά της Γεμπού, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε πυρομαχικό άγνωστης προέλευσης. Στην ανακοίνωση που υπογράμμιζε ότι στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, σημειώθηκε ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφαλές και ότι δεν έχουν αναφερθεί ρήπανση του περιβάλλοντος ή διαρροές. Μετά την αεροπορική επιδρομή της 13ης Ιουλίου, η οποία είχε στόχο να αναχαιτήσει ένα αεροσκάφος που ερχόταν από το Ιράν στο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Σανααά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, οι Χούθοι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία για την επίθεση, επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο Αμπχά στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία και ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ για τη διέλευση σαουδαραβικών πλοίων. Η Turkcell πραγματοποίησε δοκιμή τηλεχειρουργικής ρομποτικής επέμβασης στο TechnoFest Mavivatan, κάνοντας χρήση της υποδομής 5G. Ο Γενικός Διευθυντής της Turkcell, Αλίτα Χακότς, ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X αναφορικά με τη δοκιμή εξ αποστάσεως ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης. Στην ανάρτησή του, ο Κότς ανέφερε τα εξής: «Πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά στο TechnoFest Mavivatan δοκιμή εξ αποστάσεως ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης μέσω της υποδομής 5G της Turkcell. Ως Turkcell θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στο όραμα της εθνικής τεχνολογικής πρωτοβουλίας τόσο με το 5G όσο και με όλες τις υπόλοιπες τεχνολογικές μας δυνατότητες». Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της φωνής της Τούρκης στα ελληνικά με ένα τραγούδι από τον Μουσταφά Τζετζελή.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Στις 10 Ιανουαρίου 1921, ο Ελληνικός στρατός αντιμετώπισε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα στο μέτωπο του Ινουνού. Ιτήθηκε από τον τουρκικό στρατό και υποχώρησε. Από τη μια πλευρά, πανικός, φόβος και εκπλήξη, από την άλλη, θάρρος, αυτοπεποίθηση και πίστη. Ναι, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένας στρατός που ακόμη και στην αδύναμη και απροετοίμαστη κατάστασή του μπορούσε να σταματήσει τους εισβολείς. Θα μπορούσε να πετύχει πολύ καλύτερα και να τους εκδιώξει από τη χώρα, αν ήταν καλά εξοπλισμένος και πλήρως προετοιμασμένος. Γιατί όχι? Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης αναλαμβάνει δράση. Εφαρμόζει το σχέδιο και το πρόγραμμά της για την ματαίωση των σχεδίων των συμμαχικών δυνάμεων και την εκδίωξη του ελληνικού στρατού από τη χώρα. Αποστέλλει επαρκή αριθμό από τους πιο αξιόπιστους και ικανούς αξιωματικούς της στη Θράκη για να οργανώσουν την αντίσταση κατά της ελληνικής κατοχής. Εν τω μεταξύ στέλνει τον Τζεβάτα Μπάς Γκιουρέρ στη Σόφια στις 27 Φεβρουαρίου 1921 ως εκπρόσωπο της Άγκαρα για την ανάπτυξη σχέσεων και την εδραίωση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, φοβούμενοι πιέσεις από τις συμμαχικές δυνάμεις, η κυβέρνηση σταμπολίσει και δέχεται τον Γκιουρέρ ως ημιεπίσημο εκπρόσωπο και επικοινωνεί μαζί του μέσω τρίτων. Αλλά η προσπάθεια είναι μάταιη.

Παρά τις προφυλάξεις που έλειφθη, σαν σύντομα έγινε γνωστό ότι ο Τζαβάτα Μπάς βρισκόταν στη Σόφια ως εκπρόσωπος της Άγκαρα. Ο αντικυβερνητικός τύπος και τα κόμματα επιτέθηκαν στην κυβέρνηση. Εν μέσω αυτών των συζητήσεων, η κυβέρνηση Σταμπολίσκη έκανε ένα ενδιαφέρον βήμα. Στις 19 Μαΐου 1921 έστειλαν την προσωπία στην Άγκαρα, αποτελούμενη από τον βουλευτή Άγγελ Γκρόσκοφ, τον έμπορο Πασκάλ Ένσεφ και τον βοηθό του διοικητή της χωροφυλακής Γκριγκόρ Πισάρεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελ Γκρόσκοφ συναντήθηκε απευθείας με τον Μουσταφά Κεμάλπασα και στη συνέχεια με τον Ισμέτ Ινωνού στην Άγκαρα. Η αντιπροσωπεία διεξήγαγε επίσης

Εξετάζοντας τόσο τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν όσο και τους τόπους που επισκέφθηκαν, είναι σαφές ότι δεν επρόκειτο για συνηθισμένη επίσκεψη. Το ταξίδι αυτό πιθανότατα πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Σταμπολίσκη. Στόχος ήταν η στενή παρακολούθηση της κατάστασης στην Άγκαρα και η δημιουργία καλών σχέσεων με την κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης. Η συμπερίληψη του επιχειρηματία Πασκάλ Ένσεφ στην αντιπροσωπεία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δοθεί στο ταξίδι μια εμπορική χρειά. Ωστόσο, η αντιπολίτευση και ορισμένα τμήματα του τύπου δεν το πίστεψαν αυτό και ξέσπασε θύελλα όταν ο Γκρόσκοφ επέστρεψε στη Σόφια. Οι κατηγορίες ξεχύθηκαν. Απαντώντας σε όλες αυτές τις κατηγορίες, ο Σταμπολίσκι έκανε μια κίνηση για να καθησυχάσει την αντιπολίτευση και τους συμμάχους του. Δήλωσε: «Ως πρωθυπουργός της βουλγαρικής κυβέρνησης, σας διαβεβαιώνω ότι δεν είχαμε καμία άμεση ή έμμεση συνομιλία ούτε με την Άγκαρα, ούτε με τη Μόσχα».

Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου αυξημένης πολιτικής έντασης στη Σόφια, η Άγκαρα έστειλε διαταγές σε όσους είχαν αναζητήσει καταφύγιο στη Βουλγαρία, κυρίως τους ηγέτες της κοινωνίας Θράκης Πασαελή. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση. Σύμφωνα με την οδηγία του στρατάρχη Φερσί Τσακμάκ, εκ μέρους της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσέλευσης, ο Τζαβάτ Αμπάς, ο οποίος ούτως ή άλλως θα επέστρεφε σύντομα, θα βρισκόταν στη Σόφια μόνο ως εκπρόσωπος της Άγκαρα και δεν θα αναμειγνιόταν στις υποθέσεις της κοινωνίας Θράκης Πασαελή. Ο Φουάτ Μπαλκάν, ο πρώτος Τούρκος κομιτατζής στα Βαλκάνια, θα οργάνωνε ανταρτικές ομάδες και ένοπλη αντίσταση στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. Η κοινωνία Θράκης Πασαέλη, όπως και πριν, ήταν υπεύθυνη για τη διατήρηση της πολιτικής δραστηριότητας στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και την οργάνωση του ένοπλου αγώνα στην Ανατολική Θράκη.

Η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση επιτυχάνουν τον στόχο τους. Οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται από συμμορίες αφήνουν τον ελληνικό στρατό καθυλωμένο στη Θράκη. Δεν μπορεί να στείλει ούτε ένα στρατιώτη στον πόλεμο στην Ανατολία. Ενώ μεταξύ η Άγκαρα κάνει μια ακόμη κίνηση για να κρατήσει ένα μέρος του ελληνικού στρατού ενδός των συνόρων της. Καταλήγει σε συμφωνίες τόσο με τη Βουλγαρία όσο και με την Αλβανία, εξασφαλίζοντας την υποστήριξή τους. Για τα Τύρανα, τα οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1920 βρίσκονταν παγιδευμένα ανάμεσα στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ιουγκοσλαβία, με μέρος της επικράτειας τους υπό ελληνική κατοχή, οικονομικά πολύ αδύναμα και μαστιζόμενα από φτώχεια. Αυτή είναι η καταλληλότερη επιλογή.

Τα Τυράννα γνώριζαν πολύ καλά τι θα τους συνέβαινε σε περίπτωση αποτυχίας του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Ως εκ τούτου, οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και υποστήριξαν η μία την άλλη ενάντια σε πιθανές εισβολές. Ωστόσο, η κύρια υποστήριξη προήλθε από την Άγκαρα, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Αλβανίας. Η Άγκαρα πιστεύω ότι δύο χώρες με ισχυρή άμυνα θα διευκόλυναν πολύ περισσότερο την ήττα της Ελλάδας. Ο Σελατίν Μπέι, που είχε οριστεί από την Άγκαρα για τον σκοπό αυτό, έφτασε στα Τυράννα στις 8 Ιανουαρίου 1921, συνοδευόμενος από πολυάριθμους Τούρκους αξιωματικούς. Τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών φάνηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε τέτοιο βαθμό που η Ελλάδα θεώρησε την Άγκαρα υπεύθυνη για το αναδυόμενο αλβανικό αντάρτικο κίνημα και επέστησε την προσοχή σε αυτό στην διεθνή σκηνή. Με λίγα λόγια, η συνειδητή και ορθοδοκή στατική της ηγεσίας του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας πέτυχε τον στόχο της και χάρη στην τουρκο-αλβανική συνεργασία η Αθήνα αναγκάστηκε να πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο μετά την Ανατολική Θράκη και τη Ροδόπη. Κατά συνέπεια, μπόρεσε να στείλει πολύ λιγότερους στρατιώτες στην Ανατολία. Η επιστροφή του Οσμάν Χαμντί Μπέι, το οποίο η άμεση σχέση με τον Μουστοφά Κεμάλ Πασά και την Άγκαρα δεν έχει αποδειχθεί οριστικά στην Αλβανία με αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβριο του 1920 και ο διορισμός του ως αρχηγού του επιτελείου του Αλβανικού στρατού, πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της αποστολής. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για ότι η εξαιρετική ποικιλομαρφία στον κόσμο των έμβιων όντων βασίζεται αποκλειστικά στη διαφορετική αλληλουχία τεσσάρων γραμμάτων. Φυσικά το ίδιο ισχύει για δισεκατομμύρια ανθρώπους, των οποίων το χρώμα του θέρματος, η δομή των ματιών, το ύψος και το βάρος τους είναι πάρα μα πάρα πολύ διαφορετικά.

0: Είδαμε λοιπόν λέγοντας ότι όλοι μας αποτελούμαστε από τέσσερα γράμματα διότι. Το DNA, δηλαδή το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ, είναι ένα μόριο που μεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες όλων των ζωντανών οργανισμών. Το DNA που η δομή του έχει τη μορφή διπλής έλικας αποτελείται από μικρότερες μονάδες που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από μια φωσφορική ομάδα, ένα μόριο σακχάρου και μια αζωτούχο βάση. Αυτές λοιπόν οι αζωτούχες βάσεις αποτελούνται από την αδενίνη, την κιτοσίνη, τη γουανίνη και τη θυμίνη, που συμβολίζονται με τα αγγλικά γράμματα A, C, G και T. Η αδενίνη, η κιτοσίνη, η γουανίνη και η θυμίνη είναι τα δομικά στοιχεία του DNA. Οι δύο αντιτακτοί κλόνοι της διπλής έλικας του DNA συνδέονται μεταξύ τους βάσει ορισμένων κανόνων. Η αδενίνη συνδέεται πάντα με τη θυμίνη και η γουανίνη συνδέεται πάντα με τη κιτοσίνη. Χάρη σε αυτούς τους κανόνες σύνδεσης, οι γενετικές πληροφορίες αντιγράφονται με ακρίβεια και συνέπεια. Το DNA περιέχει γονίδια που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Τα γονίδια μεταφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγωγή συγκεκριμένων πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες βιολογικές διεργασίες του σώματος. Για παράδειγμα, τα γονίδια που καθορίζουν το χρώμα των ματιών μας είναι υπεύθυνα για πρωτεΐνες που ελέγχουν την παραγωγή χρωστικής στο μάτι. Το DNA πρέπει να αντιγράφεται κάθε φορά που διαιρείται ένα κύτταρο. Σε αυτή τη διαδικασία, η έλικα του DNA ξετυλίγεται και οι βάσεις αδενίνη, κιτοσίνη, γουανίνη και θυμίνη σε κάθε αλυσίδα συνδέονται με το συμπληρωματικό ζεύγος τους για να σχηματίσουν μια νέα αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε νέο κύτταρο φέρει την ίδια γενετική πληροφορία με το αρχικό κύτταρο. Μικρές αλλαγές στην αλληλουχία της αδενίνης, της κιτοσίνης, της γουανίνης και της θυμίνης μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη γενετική διαφοροποίηση. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν συνήθως ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών και μερικές φορές σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψουν σφάλματα τα οποία ονομάζονται μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις είναι συνήθως αυλαβείς, αλλά μερικές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε ασθένειες ή γενετική διαταραχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται μεταλλάξεις που έχουν θετική επίδραση στο άτομο. Το πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος, ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2003, κατάφερε να αποκωδικοποιήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, συσσωρεύεται πολλή γνώση για τη γενετική δομή του ανθρώπου. Αυτές οι πληροφορίες ανοίγουν το δρόμο για επαναστατικές προόδους σε πολλούς τομείς, από τη θεραπεία γενετικών ασθενειών έως την ανάπτυξη εξατομικευμένης ιατρικής.
1: Διότι.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τούρκια είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκιας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διώτη».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, εξέδωσε μήνυμα με την ευκαιρία της επετείου της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη. Στο μήνυμα του πρόεδρου Ερντογάν αναφέρει τα εξής. Στην επέτειο της επιχείρησης Ασπίδα του Εφράτη, με την οποία δείξαμε σε όλο τον κόσμο τη δύναμη του ηρωικού στρατού μας και διαμηνήσαμε σε φίλους και εχθρούς ότι δεν θα ανεχθούμε την τρομοκρατία της συγκρούσης και την αστάθεια στην περιοχή μας. Εύχομαι ο Αλλάχ να αναπαύσει την ψυχή των μαρτύρων μας και μνημονεύω με ευγνωμοσύνη τους ήρωες βετεράνους μας. Η ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, απίφθινε έκκληση για την άμεση παροχή διεθνούς προστασίας στη Γάζα, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του παρά την κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, που επίσης βρίσκονται υπό Ισραηλινή κατοχή και δέχονται επιθέσεις. Η Αλμπανέζε έκανε ανάρτηση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, κοινοποιώντας βίντεο στο οποίο ένας Ισραηλινός έπικος που έχει καταλάβει Παλαιστινιακή υγεία σκυβεί εναντίον ενός ηλικιωμένου και ανάπηρου Παλαιστινίου. Τονίζοντας ότι χρειάζεται επειγόντως διεθνής προστασία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα, η Αλμπανέζε ανέφερε τα εξής. Σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο, οι τρίτες χώρες έχουν υποχρέωση να αναλάβουν δράση για να τερματιστεί η παράνομη κατοχή του Ισραήλ. Στην ανάρτησή της, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε διερωτήθηκε επίσης αν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και ο Μηχανισμός Ενωμένη για την Ειρήνη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην υπέρβαση του αντιεξόδου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στους 73.422 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις που εξαπολύει ο Ισραηλινός στρατός στη λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, σε γραπτή ανακοίνωσή του, δημοσιοποίησε τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τις ανθρώπινες απώλειες στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού θύλακα. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι κατά το τελευταίο 24ωρο μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας 2 νεκροί και 32 τραυματίες. Επισημάνθηκε ότι 1.288 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και άλλοι 4.290 έχουν τραυματιστεί στις Ισραηλινές επιθέσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025 υποτέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός στη Γάζα, ενώ ανασέρθηκαν οι σωροί 813 ατόμων κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 ανήλθε στους 73.422 και ο αριθμός των τραυματιών στους 174.401. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι χιλιάδες σωροί εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια στη λωρίδα της Γάζας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων αεράμινας, πυράβλων, πυρομαχικών και ραντάρ από την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τις αμυντικές προμήθειες που εγκρίθηκαν με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι εγκρίθηκε το νέο σχέδιο αμυντικών προμηθειών της Ουκρανίας ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και ότι η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την αγορά συστημάτων αεράμινας και αντιπυραυλικής άμυνας, πυράβλων, πυρομαχικών και ραντάρ. Γνωστοποιήθηκε ότι η εν λόγω χρηματοδότηση θα καλυφθεί στο πλαίσιο του δανείου στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπεται να παρασχεθεί στη χώρα για την περίοδο 2026-2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το νέο πλάνο έρχεται να προσταθεί στις προηγούμενες εγκρίσεις αμυντικών προμηθειών ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, υποχρεωμίζεται ότι 8,35 δισεκατομμύρια ευρώ από το προηγούμενο πακέτο έχουν ήδη εκταμιευθεί υπέρ της Ουκρανίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, στη δήλωσή της για το θέμα, τόνισε ότι η στήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία είναι αποφασιστική και συγκεκριμένη. Επισημένοντας ότι η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της, η Φόντερ Λάιεν δήλωσε: «Σήμερα εγκρίναμε χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα συστήματα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, τους πυράβλους, τα πυρομαχικά και τα ραντάρ που έχει άμεση ανάγκη η Ουκρανία. Το δάνειο στήριξης της Ουκρανίας προβλέπει την παροχή 30 δισεκατομμυρίων ευρώ ως δημοσιονομική βοήθεια και 60 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αμυντική στήριξη προς τη χώρα για την περίοδο 2026-2027.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι εισέρχονται στο τελικό στάδιο στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις επιθέσεις της χώρας του και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι στόχος τους είναι να κόψουν κάθε οικονομική αρτηρία ζωτικής σημασίας μέχρι η Τεχεράνη να απομονωθεί πλήρως. Ο Σκοτ Μπέσεντ προείπε σε δηλώσεις σχετικά με το Ιράν μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατέστρεψε τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών του εργοστασίων και το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Μπέσεντ ανέφερε. Τώρα μπαίνουμε στο τελικό παιχνίδι. Με την Αυγή ξεκινάει η μέρα της οικονομικής επίθεσης, η οποία συνιστά τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική επίθεση που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον εχθρού. Ο Μπέσεντ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν, το οποίο όπως υποστήριξε διατηρεί την ύπαρξη του προβάλλοντας τον εκβιασμό ως εγγύηση ασφαλείας, θεωρεί τα αντίπεινα αναπόφευκτα και τις κυρώσεις των ΗΠΑ διαπραγματεύσιμες. Επισημένοντας ότι αυτή η περίοδος έλαβε τέλος με τη διοίκηση Τραμπ, ο Μπέσεντ προέβη στην εκτίμηση: όσοι φοβούνται τον κίνδυνο να εναντιωθούν στην Τεχεράνη, δεν πρέπει να υποτιμούν το τίμημα που συνεπάγεται η δοκιμασία της υπομονής της Ουάσιγκτον. Ο Σκοτ Μπέσεντ, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο στο οποίο θα αξιοποιήσει κάθε εξουσία και μέτρο που πολλοί δεν είχαν καν φανταστεί, δήλωσε χαρακτηριστικά: στόχος μας είναι να κόψουμε κάθε οικονομική αρτηρία που συντηρεί αυτό το αμήλικτο καθεστώς μέχρι η Τεχεράνη να απομονωθεί πλήρως. Αναφέρθηκε ότι περίπου 117 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Γεμπού στη Σαουδική Αραβία, ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε πυρομαχικό άγνωστης πρόληψης και ξέσπασε φωτιά στο κύριο κατάστρωμά του. Σε γραπτή ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Επιχειρήσεων Εμπορικής Ναυτιλίας αναφερόταν ότι περίπου 117 χιλιόμετρα δυτικά της Γέμπου ένα δεξαμενόπλιο δέχθηκε πυρομαχικό άγνωστης προέλευσης. Στην ανακοίνωση που υπογράμμιζε ότι στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, σημειώθηκε ότι όλο το πλήρωμα είναι ασφάλες και ότι δεν έχουν αναφερθεί ρήπαν στο περιβάλλοντος ή διαρροές. Μετά την αεροπορική επιδρομή της 13ης Ιουλίου, η οποία είχε στόχο να αναχαιτήσει ένα αεροσκάφος που ερχόταν από το Ιράν στο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Σανααά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, οι Χούθοι κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία για την επίθεση, επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο Αμπχά στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία και ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ Ελ Μαντέπ για τη διέλευση σαουδαραβικών πλοίων. Η Turkcell πραγματοποίησε δοκιμή τηλεχειρουργικής ρομποτικής επέμβασης στο TechnoFest Mavivatan, κάνοντας χρήση της υποδομής 5G. Ο Γενικός Διευθυντής της Turkcell, Αλίτα Χακότς, ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X αναφορικά με τη δοκιμή εξ αποστάσεως ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης. Στην ανάρτησή του, ο Κότς ανέφερε τα εξής: πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά στο TechnoFest Mavivatan δοκιμή εξ αποστάσεως ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης μέσω της υποδομής 5G της Turkcell. Ως Turkcell θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στο όραμα της εθνικής τεχνολογικής πρωτοβουλίας τόσο με το 5G όσο και με όλες τις υπόλοιπες τεχνολογικές μας δυνατότητες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Στις 10 Ιανουαρίου 1921, ο Ελληνικός στρατός αντιμετώπισε ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα στο μέτωπο του Ινωνού. Ιτήθηκε από τον τουρκικό στρατό και υποχώρησε. Από τη μια πλευρά, πανικός, φόβος και έκπληξη, από την άλλη, θάρρος, αυτοπεποίθηση και πίστη. Ναι, φάνηκε ξεκάθαρα ότι ένα στρατός που ακόμη και στην αδύναμη και απροετοίμαστη κατάστασή του μπορούσε να σταματήσει τους εισβολείς. Θα μπορούσε να πετύχει πολύ καλύτερα και να τους εκδιώξει από τη χώρα, αν ήταν καλά εξοπλισμένος και πλήρως προετοιμασμένος. Γιατί όχι? Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Η κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης αναλαμβάνει δράση. Εφαρμόζει το σχέδιο και το πρόγραμμά της για την ματαίωση των σχεδίων των συμμαχικών δυνάμεων και την εκδίωξη του ελληνικού στρατού από τη χώρα. Αποστέλει επαρκή αριθμό από τους πιο αξιόπιστους και ικανούς αξιωματικούς της στη Θράκη για να οργανώσουν την αντίσταση κατά της ελληνικής κατοχής. Εν τω μεταξύ στέλνει τον Τζεβάτ Αμπάς Γκιουρέρ στη Σόφια στις 27 Φεβρουαρίου 1921 ως εκπρόσωπο της Άγκαρα για την ανάπτυξη σχέσεων και την εδραίωση συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, φοβούμενοι πιέσεις από τις συμμαχικές δυνάμεις, η κυβέρνηση σταμπολίζει και δέχεται τον Γκιουρέρ ως ημιεπίσημο εκπρόσωπο και επικοινωνεί μαζί του μέσω τρίτων. Αλλά η προσπάθεια είναι μάταιη.

Παρά τις προφυλάξεις που ελήφθησαν, σύντομα έγινε γνωστό ότι ο Τζαβάτ Αμπάς βρισκόταν στη Σόφια ως εκπρόσωπος της Άγκαρα. Ο αντικυβερνητικός τύπος και τα κόμματα επιτέθηκαν στην κυβέρνηση. Εν μέσω αυτών των συζητήσεων, η κυβέρνηση Σταμπολίσκη έκανε ένα ενδιαφέρον βήμα. Στις 19 Μαΐου 1921 έστειλε αντιπροσωπεία στην Άγκαρα, αποτελούμενη από τον βουλευτή Άγγελ Γκρόσκοφ, τον έμπορο Πασκάλ Ένσεφ και τον βοηθό του διοικητή της χωροφυλακής Γκριγκόρ Πισάρεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άγγελ Γκρόσκοφ συναντήθηκε απευθείας με τον Μουσταφά και Μάλπασα και στη συνέχεια με τον Ισμέτ Ινουνού στην Άγκαρα. Η αντιπροσωπεία διεξήγαγε επίσης επιθεωρήσεις στα μέτωπα στην Κόνια, τη Σακάντια και το Αφιόν Καραϊσάρ.

Εξετάζοντας τόσο τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν όσο και τους τόπους που επισκέφθηκαν, είναι σαφές ότι δεν επρόκειτο για συνηθισμένη επίσκεψη. Το ταξίδι αυτό πιθανότατα πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Σταμπολίσκη. Στόχος ήταν η στενή παρακολούθηση της κατάστασης στην Άγκαρα και η δημιουργία καλών σχέσεων με την κυβέρνηση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης. Η συμπερίληψη του επιχειρηματία Πασκάλ Ένσεφ στην αντιπροσωπεία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια να δοθεί στο ταξίδι μια εμπορική χρειά. Ωστόσο, η αντιπολίτευση και ορισμένα τμήματα του τύπου δεν το πίστεψαν αυτό και ξέσπασε θύελλα όταν ο Γκρόσκοφ επέστρεψε στη Σόφια. Οι κατηγορίες ξεχύθηκαν. Απαντώντας σε όλες αυτές τις κατηγορίες, ο Σταμπολίσκη έκανε μια κίνηση για να καθησυχάσει την αντιπολίτευση και τους συμμάχους του. Δήλωσε: «Ως πρωθυπουργός της βουλγαρικής κυβέρνησης, σας διαβεβαιώνω ότι δεν είχαμε καμία άμεση ή έμμεση συνομιλία ούτε με την Άγκαρα ούτε με τη Μόσχα».

Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου αυξημένης πολιτικής έντασης στη Σόφια, η Άγκαρα έστειλε διαταγές σε όσους είχαν αναζητήσει καταφύγιο στη Βουλγαρία, κυρίως τους ηγέτες της κοινωνίας Θράκης Πασαελή. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, ξεκίνησε η αναδιοργάνωση. Σύμφωνα με την οδηγία του στρατάρχη Φερσί Τσακμάκ, εκ μέρους της κυβέρνησης της Μεγάλης Εθνοσέλευσης, ο Τζαβάτ Αμπάς, ο οποίος ούτως ή άλλως θα επέστρεφε σύντομα, θα βρισκόταν στη Σόφια μόνο ως εκπρόσωπος της Άγκαρα και δεν θα αναμειγνιόταν στις υποθέσεις της κοινωνίας Θράκης Πασαελή. Ο Φουάτ Μπαλκάν, ο πρώτος Τούρκος κομιταζής στα Βαλκάνια, θα οργάνωνε ανταρτικές ομάδες και ένοπλη αντίσταση στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. Η κοινωνία Θράκης Πασαέλη, όπως και πριν, ήταν υπεύθυνη για τη διατήρηση της πολιτικής δραστηριότητας στην Ανατολική και Δυτική Θράκη και την οργάνωση του ένοπλου αγώνα στην Ανατολική Θράκη.

Η αναδιοργάνωση και η αναδιάρθρωση επιτυχάνουν τον στόχο τους. Οι επιθέσεις που πραγματοποιούνται από συμμορίες αφήνουν τον ελληνικό στρατό καθυλωμένο στη Θράκη. Δεν μπορεί να στείλει ούτε ένα στρατιώτη στον πόλεμο στην Ανατολία. Εν τω μεταξύ, η Άγκαρα κάνει μια ακόμη κίνηση για να κρατήσει ένα μέρος του ελληνικού στρατού εντός των συνόρων της. Καταλήγει σε συμφωνίες τόσο με τη Βουλγαρία όσο και με την Αλβανία, εξασφαλίζοντας την υποστήριξή τους. Για τα Τίρανα, τα οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1920 βρίσκονταν παγιδευμένα ανάμεσα στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ιουγκοσλαβία, με μέρος της επικράτειας τους υπό ελληνική κατοχή, οικονομικά πολύ αδύναμα και μαστιζόμενα από φτώχεια. Αυτή είναι η καταλληλότερη

Τα τυρανά γνώριζαν πολύ καλά τι θα τους συνέβαινε σε περίπτωση αποτυχίας του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας. Ως εκ τούτου, οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και υποστήριξαν η μία την άλλη ενάντια σε πιθανές εισβολές. Ωστόσο, η κύρια υποστήριξη προήλθε από την Άγκαρα, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Αλβανίας. Η Άγκαρα πιστεύω ότι δύο χώρες με ισχυρή άμυνα θα διευκόλυναν πολύ περισσότερο την ήττα της Ελλάδας. Ο Σελατίν Μπέι, που είχε οριστεί από την Άγκαρα για τον σκοπό αυτό, έφτασε στα Τυράννα στις 8 Ιανουαρίου 1921, συνοδευόμενος από πολυάριθμους Τούρκους αξιωματικούς. Τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών φάνηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε τέτοιο βαθμό που η Ελλάδα θεώρησε την Άγκαρα υπεύθυνη για το αναδυόμενο αλβανικό αντάρτικο κίνημα και επέστησε την προσοχή σε αυτό στη διεθνή σκηνή. Με λίγα λόγια, η συνειδητή και ορθοδοκή στατική της ηγεσίας του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας πέτυχε τον στόχο της και χάρη στην τουρκο-αλβανική συνεργασία η Αθήνα αναγκάστηκε να πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο μετά την Ανατολική Θράκη και τη Ροδόπη. Κατά συνέπεια, μπόρεσε να στείλει πολύ λιγότερους στρατιώτες στην Ανατολία. Η επιστροφή του Οσμάν Χαμντί Μπέι, το οποίο η άμεση σχέση με τον Μουστοφά Κεμάλπασα και την Άγκαρα δεν έχει αποδειχθεί οριστικά στην Αλβανία με αντιπροσωπεία τον Σεπτέμβριο του 1920 και ο διορισμός του ως αρχηγού του επιτελείου του Αλβανικού στρατού, πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της αποστολής. Γεια σας.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για ότι η εξαιρετική ποικιλομορφία στον κόσμο των έμβιων όντων βασίζεται αποκλειστικά στη διαφορετική αλληλουχία τεσσάρων χρωμάτων. Φυσικά το ίδιο ισχύει για δισεκατομμύρια ανθρώπους, των οποίων το χρώμα του θέρματος, η δομή των ματιών, το ύψος και το βάρος τους είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι όλοι μας αποτελούμαστε από 4 γράμματα διότι. Το DNA, δηλαδή το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ, είναι ένα μόριο που μεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες όλων των ζωντανών οργανισμών. Το DNA που η δομή του έχει τη μορφή διπλής έλικας αποτελείται από μικρότερες μονάδες που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από μια φωσφορική ομάδα, ένα μόριο σακχάρου και μια αζωτούχο βάση. Αυτές λοιπόν οι αζωτούχες βάσεις αποτελούνται από την αδενίνη, την κιτοσίνη, τη γουανίνη και τη θυμίνη, που συμβολίζονται με τα αγγλικά γράμματα A, C, G και T. Η αδενίνη, η κιτοσίνη, η γουανίνη και η θυμίνη είναι τα δομικά στοιχεία του DNA. Οι δύο αντιτακτοί κλόνοι της διπλής έλικας του DNA συνδέονται μεταξύ τους βάσει ορισμένων κανόνων. Η αδενίνη συνδέεται πάντα με τη θυμίνη και η γουανίνη συνδέεται πάντα με τη κιτοσίνη. Χάρη σε αυτούς τους κανόνες σύνδεσης, οι γενετικές πληροφορίες αντιγράφονται με ακρίβεια και συνέπεια. Το DNA περιέχει γονίδια που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού. Τα γονίδια μεταφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την παραγωγή συγκεκριμένων πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις περισσότερες βιολογικές διεργασίες του σώματος. Για παράδειγμα, τα γονίδια που καθορίζουν το χρώμα των ματιών μας είναι υπεύθυνα για πρωτεΐνες που ελέγχουν την παραγωγή χρωστικής στο μάτι. Το DNA πρέπει να αντιγράφεται κάθε φορά που διαιρείται ένα κύτταρο. Σε αυτή τη διαδικασία, η έλικα του DNA ξετυλίγεται και οι βάσεις αδενίνη, κιτοσίνη, γουανίνη και θυμίνη σε κάθε αλυσίδα συνδέονται με το συμπληρωματικό ζεύγος τους για να σχηματίσουν μια νέα αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε νέο κύτταρο φέρει την ίδια γενετική πληροφορία με το αρχικό κύτταρο. Μικρές αλλαγές στην αλληλουχία της αδενίνης, της κιτοσίνης, της γουανίνης και της θυμίνης μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη γενετική διαφοροποίηση. Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν συνήθως ως αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών και μερικές φορές σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψουν σφάλματα τα οποία ονομάζονται μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις είναι συνήθως αυλαβείς, αλλά μερικές φορές μπορεί να οδηγήσουν σε ασθένειες ή γενετική διαταραχή. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται μεταλλάξεις που έχουν θετική επίδραση στο άτομο. Το πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος, ένα διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2003, κατάφερε να αποκωδικοποιήσει ολόκληρο το ανθρώπινο γονιδίωμα. Χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, συσσωρεύεται πολλή γνώση για τη γενετική δομή του ανθρώπου. Αυτές οι πληροφορίες ανοίγουν τον δρόμο για επαναστατικές προόδους σε πολλούς τομείς, από τη θεραπεία γενετικών ασθενειών έως την ανάπτυξη εξατομικευμένης ιατρικής.
1: Διότι.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!